0: να κάγω γκίζει.
1: Να κάνει το ατάμ. Σάρκι ούρφι.
2: Χίτα.
3: Χίτα. Παραγγελόλο αντλόλα.
2: Χίτα.
4: Χίτα.
2: Χίτα.
4: Χίτα. Χίτα.